0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αγία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθυριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θεούτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταδίδει σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τη χαρακτήρισε, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει

0: σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους μέχρι σήμερα. Για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύριο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34-38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, τελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 λοιπόν Ιουλίου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά, να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια νύχτα πραγματικής αγωνίας για όλα τα πύρινα μέτωπα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχουμε στα πύρινα μέτωπα, με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και εδώ στην Αττική. Με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ προς όλες και σε όλους. Και βεβαίως με ένα νέο 112 το οποίο είχαμε ακριβώς πριν από 5 λεπτά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Εστάλει 112, διότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκα, απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα τελευταίο 112 που εστάλει ακριβώς στις 5 και 4 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για την καταγραφή αλλά και παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όπως καθημερινά κάνουμε, στην δίωρη διάρκεια αυτή την εβδομάδα που πέρασε, της πρώτης πρωινής ενημέρωσης, ως και τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί σας, όπως και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή που θα είμαστε κοντά σας, μια που ο Ισακ Τριανταφυλλίδης έχει και κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 7, πραγματικά με κάθε τι το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, με κάθε τι το οποίο εσείς μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με πραγματικά πολύ μεγάλη νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τους πολύ ισχυρούς ανέμους, θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της νύχτας, εκεί κατά τις 5.30 ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των πυρκαγιών, από αυτό το μέτωπο το οποίο εκεί όπου λες ότι ευτυχώς το ελέγξαμε, εκεί αναζωπηρώνεται με αυτές τις ρηπές ανέμου, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, του περιοριστικού σώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδράμουν και είναι στο πεδίο, είναι στα πεδία των πυρκαγιών.

Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Με αυτά θα είχαμε χθες και τις κηδείες στο Ρέθυμνο. Σήμερα είναι η κηδεία του πυροσβέστη στο Γήθιο. Αυτοί οι άνθρωποι που πέσανε πραγματικά στο καθήκον, εκεί όπου με αυταπάρνηση αλλά και με απόλυτη προσήλωση στο καθήκον τους για να σωθεί η πατρίδα τους, ο τόπος τους ήταν εκεί και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τους. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόνερα του ταξιδιού του κ. Κουντέρες στην Κύπρο, τις επαφές που είχε, σχετικές αναφορές και χθες του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την σεζόν αυτή, για το καλοκαίρι. Ραντεβού ξανά τέλη Αυγούστου έδωσε ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, με το καθιερωμένο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέλη κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν, και λίγο πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν χθες και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Επαναλαμβάνουμε το Κυπριακό, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, για τις εκλογές ξανά μανά στο τέλος της ετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν επίσης τις κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα αναφορικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συζητήσεις για το νερό εντός του Κοινοβουλίου και βεβαίως τη συζήτηση που έχουμε στην Ολομέλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν για τη διαχείριση του νερού, τα ζητήματα τα οποία απαντά ο κ. Παπασταύρου και η κυβέρνηση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καθώς επίσης έχουμε και την χθεσινή αναφορά και κοινή παρουσίαση των δεδομένων γύρω από την οδική ασφάλεια, καθώς μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τις έρευνες, μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω πραγματικά των ελέγχων οι οποίοι γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά λοιπόν για το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε βελτίωση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία της οδικής ασφάλειας. Έως λοιπόν και τις 7 με όλη τη δημοσιογραφία, με όλα τα δεδομένα και έχουμε λοιπόν τον Αντρέα Παπαγιάννακα αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά του ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουν τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ελένη Μπουγέρη, και βεβαίως μέσω κινητού και διαδικτύου. Αφήνετε το δικό σας μήνυμα, το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως τις έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, ξεκινώντας βεβαίως από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αχαΐα και ήχησε 112. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική μονή Πρέβελης αλλά και το φοινικό δάσος.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας τώρα κενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου. Έχει κηρυχθεί ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου στο Έθιμνο. Στο Θριάσιο τώρα νοσηλεύεται 71 ετών άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% περίπου του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκκαινώθηκαν το απόγευμα χθες οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσιά, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, της Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση είναι και ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί όλους εμάς πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια όπου θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα λοιπόν ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες όπου μπορεί να δημιουργήσουν σπιθύρες. Τελευταίο αντίο θα πούνε το πρωί σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από εχθές το απόγευμα στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ως συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ κοινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό κέντρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ξεκινήσει και να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην χθεσινή κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και τον κύκλο πολιτικής του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πρώτων εθνικών εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, προσθέτοντας ότι σε αυτήν το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση των θυμάτων αποτροχίας στην χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το διάστημα αυτό τα θανατηφόρα τροχεία στους ελληνικούς δρόμους στην επικράτεια μειώθηκαν σε ποσοστό 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχεία συνέβαλε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 720.258 περισσότεροι έλεγχοι αλκοτέστ σε σύγκριση με αυτό του 2025.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μάχη για την αποτροπή παραβάσεων έχουν μπει προς το παρόν και περίπου 436 κάμερες στην Αττική, 388 της περιφέρειας Αττικής, υποτίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα. Αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όταν τελεσφορήσουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο λοιπόν μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Πριν ομαδών δέχεται η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπορευματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Αν πληρώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, επιμένει ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνιο αναμένεται να είναι η μάχη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη έτοιμο νομοσχέδιο ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων.

άρθρων και καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στην Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Η Πρωθυπουργός τώρα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει απραγή, τόνισε η κυρία Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων της στην Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε βεβαίως στο Truth Social, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για να θα υλοποιηθεί στις διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας και για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από την Γάζα σε 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Στελέχη τώρα του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται έως σήμερα στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στην Μεσίνα της Σικελίας Νότι, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα και οι εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε να είχε βομβαρδιστεί. Σήμερα απολογούνται τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, να θυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο θα απολογηθούν μετά και την προθεσμία που έχουν λάβει οι 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη και σε βάρος της Κομισιόν. Είστε πολλοί εσείς, όλοι οι πολίτες που σπέβδετε μαζικά στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατηρίου, προκειμένου να προλάβετε την αλλαγή κανονισμών στις 3 Αυγούστου, απεφεύγοντας προσωρινά την υποχρεωτική αντικατάσταση της παλαιάς μπλε ταυτότητας. Μετά τις 3 Αυγούστου, να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουμε διακρατικές συμβάσεις, δηλαδή την Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία. Οι παλιές ταυτότητες, να θυμίσουμε ότι έχουν ισχύει στη χώρα μας μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2020. Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Νίκος Ταχιάος, την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από αυτοψία που έγινε την περασμένη Τρίτη στο έργο. Τονίζει ότι απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης και προσθέτει. Οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή του ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδείχθηκαν εξαιρετικά περίπλοκες. Από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική έως και την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες επιδίδοντας σε κλοπές χαλκού, ξυλώνοντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία πολλούν δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλήματα από τα κενά στα δίκτυα σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνίων, ενώ η τιμή του χαλκού ανεβαίνει.
Στα αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο

Πάνω στην Ουγγαρία. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, όπου επικράτησε με την Δυναμό Κιέβου με 2-0. Σκάει 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ιωσίου Ευδοκίμου Δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά με και εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας. 6 και 27 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 35 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρας της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε στο 1976, όπου ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του πρωθυπουργού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και τέλος, το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Όπως θα τη θυμόσαστε ή θα τη θυμόμαστε εμείς, είναι η λεγόμενη αγορά του αιώνα. Σας σήμερα το 1919 γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σας σήμερα θεωρείται και η μέρα όπου δημιουργήθηκε και γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ, καθώς έχει γενέθλια η Τζοάν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, μικρός πρίγκιπας από τα πολύ ωραία βιβλία. Ενώ σε σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και όπως πάντα, έναρξη αυτής της εκπομπής στην σαββατιάτικη μας έκδοση που είμαστε 2 ώρες διάρκεια για αυτήν την εβδομάδα, με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky, να ρεμίσουν λίγο όλα τα πνεύματα, να κατευναστούν λίγο οι αντιδράσεις. Κλασική μουσική, κλασική δισκοθήκη, και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των 5:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα.

το σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πυρήνα μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα εγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό, ενώ ισχυροί άμνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ήδη πρώτα πρωινά σας τηλεφωνήματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Πάμε όμως πρωτίστως στη Γιώργη Καραμιτζόγλου για να δούμε όλα τα τελευταία νέα γύρω από τις πυρκαγιές, τις ανοσοπυρώσεις. Δυστυχώς, σε μια ημέρα πάρα πολύ, πολύ δύσκολη, όπως και χθες, και γενικότερα ένα τριήμερο μέχρι και την Κυριακή, με νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Αλλά έχουμε και μια νέα φωτιά εδώ στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα, Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, έχουμε και έναρξη νέας πυρκαγιάς στην περιοχή Φλόκα. Εκεί τώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Προσπαθούν, λοιπόν, εκεί οι επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν ξημερώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα δύσβατο σημείο, από ό,τι μου είπαν εκεί στην περιοχή του Φλόκα, με πολύ πυκνή βλάστηση και χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες. Γι' αυτό, λοιπόν, προσπαθούν τώρα οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, η πιο δύσκολη είναι το μέτωπο της Πρέβελης, δηλαδή στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο και αρχαίο φοινικό δάσος έχει καταστραφεί. Βέβαια, έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος από τη βλάστηση που είχε ο Κουρταλιώτης ποταμός εκεί στο ασώματο στο Ρέθυμνο. Όμως αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον 300 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, είναι 66 τα οχήματα εκεί που προσπαθούν και εκεί με τη βοήθεια να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουν έρθει και τα μηχανήματα έργου.

0: από την περιφέρεια Κρήτης, προσπαθώντας λοιπόν να δημιουργήσουν αυτές τις νέες αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η πυρκαγιά. Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχουμε είναι η Πάρος, μια αναζωπήρωση που είχαμε εχθές λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, και μάλιστα είχαμε και μηνύματα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το άσπρο χωριό και από το χωριό Καμάρι. Οι μεν κάτοικοι από το άσπρο χωριό να μετακινηθούν προς την περιοχή Δριό και οι κάτοικοι από το Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Έχει συνεχώς αναζωπηρώσεις η πυρκαγιά της Πάρου, αλλά είναι εντός του σημείου που κάει και από προχθές. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να τις περιορίσουν, αλλά κατά ψέματα εκεί στην Πάρο η φωτιά συναντά πάρα πολλά σκουπίδια, μπάζα, στρώματα από κρεβάτια, πολλά πλαστικά, ούτως ώστε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Τα καλά νέα έρχονται από τα άλλα δύο μέτωπα και εννοούμε το μέτωπο της Παλαιόπολης της Άνδρου, μια πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι εχθές, και εκεί επιχειρούσαν αρκετοί πυροσβέστες όλη η δύναμη του νησιού της Άνδρου, και μάλιστα ήταν και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι της Πελαιόπολης να μετακινηθούν προς τον Μπατζή της Άνδρου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά εκεί έχουμε μια πολύ καλή
1: Γιώργο, εικόνα. Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό, ναι. Να πάμε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Είναι καθοδόν προς τον Φλόκα, προς το Δημοτικό Διαμέρου, προς την κοινότητα εκεί, την περιοχή όπου έχουμε την φωτιά. Είναι επικίνδυνη, αν πω ότι καταλαβαίνω και από ό,τι πρόλαβε και είπε στην Ελένη Μπουλιέρη. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ξυπνήσατε δυστυχώς με 112.
2: Δυστυχώς 112, έχουμε ήδη 112 για δύο οικισμούς και για το Φλόκα και για τον γειτονικό Μαζαράκι.
1: Το Μαζαράκι, τι λέτε.
2: Ναι. Υπάρχει και ένας, υπάρχει ένας γειτονικός Χιτά στην περιοχή, χωρίς γεωνική σταθής απορριμμάτων, που και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Μήπως έχουμε, ακόμα δεν έχουμε φωτιά εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε και εκεί φωτιά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό. Βέβαια προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτή τη στιγμή οι πρώτες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουμε πυρκαγιά εντός του Φλόκα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω καμία αναφορά για κάποιο πρόβλημα υγείας κάποιου συμπολίτη μας, όμως καταλαβαίνετε τώρα απεγνωσμένα μου μιλούν εκεί κάτι και ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα το ξέρω σε 20 λεπτά από τώρα που μιλάμε, που θα το έχω διαζώσει.
1: Δημαρχή, και οι συνθήκες είναι ποιες?
2: Φυσάει πάρα πολύ. Βέβαια από το πρωί, δηλαδή φυσούσε πάρα πολύ, και γι' αυτό είχαμε τις πολυπολίες σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε, η φωτιά όταν 4 ώρα το πρωί έχουμε την έναρξή τη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πάει να το προβλέψει και δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως έχουμε κινητοποιηθεί και εμείς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επί τόπου. Παλεύουμε και θα δούμε.
1: Δήμαρχε, τι καίει, τι υπάρχει για ως καύσιμη ηλική?
2: Εκεί είναι ένας οικισμός ο οποίος είναι ημιωρινός. Είναι δασική έκταση περιαστικά, αλλά και εντός του οικισμού είναι ένας μικρός αλλά όμορφος οικισμός. Εάν έχουν πάρει, όπως μου λένε, σπίτια εντός του οικισμού, είναι πυκνοκατοικημένο, δεν είναι αεροκατοικημένο.
1: Και τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι και ακόμη περισσότερος κόσμος.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο ευτυχώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι η περιουσία, και όταν μιλάμε για κατοικίες, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε όμως. Ωραία. Να μην λέω παραπάνω, θα δω επιτόπου.
1: Τα λέμε και σε κανένα μισάωρο, Δήμαρχε. Μιλάμε λοιπόν για το Μαζαράκι και τον Φλόκα που ήταν η φωτιά μέσα στο χωριό, όπως μας λέτε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Γιώργο, ο λόγος ξανά σε σένα, ναι.
0: Ναι, για να συμπληρώσω λιγάκι, αν θυμάμαι καλά, η περιοχή του Φλόκα είχε ξανακαεί και πέρσι από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Όντως είναι μια κατοικημένη περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση, Και γι' αυτό λοιπόν και τα μηνύματα το 112 για τη μετακίνηση των κατοίκων. Τώρα, το δεύτερο καλό νέο είναι από την Κάλυμνο, μας έρχεται από την Κάλυμνο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς εχθές το απόγευμα στο βαθύ της Καλύμνου, στην περιοχή Βοτσάνη. Εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα, προσπαθούν.

0: οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν, έχουν καταφέρει και να έχουν καταφέρει πάρα πολλά, ούτως ώστε εκεί η φωτιά νωρίς τώρα που θα ξημερώσει να έχει οριοθετηθεί. Επίσης έχουμε μία ακόμα πυρκαγιά στην Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη, που ξέσπασε και αυτή τώρα τα ξημερώματα. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Δηλαδή αυτή η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτή, γιατί υπάρχει και εκεί πυκνή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση με κομμάτια, με τμήματα δασικά, και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν όλες αυτές οι επίγειες δυνάμεις σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα. Άρα λοιπόν να συνοψίσουμε, μας απασχολεί, είναι δύσκολη η φωτιά ασώματος εκεί στην Πρέβελη. Κατάφερα μάλιστα εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το λιμενικό σώμα να προστατεύσει και να απεγκλωβίσει πάρα πολλά άτομα που υπήρχαν στην παραλία της Πρέβελης, και να τους μεταφέρουν στην Αγία Γαλήνη. Είναι αυτό το μεγάλο μέτωπο, μας απασχολεί την πυροσβεστική υπάρος με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις εκεί στον Σκουπιδότοπο. Τα καλά νέα μας έρχονται από την Παλαιόπολη της Άνδρου και στην Κάλυμνο από το Βαθύ. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε εχθές το απόγευμα στην Ελασσόνα, στην Θεσσαλία, αυτή έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και έτσι τώρα λοιπόν έχουμε την Φαλεσία στη Μεγαλόπολη και την περιοχή του Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εκεί που επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Θα μιλήσουμε ξανά και με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, που είναι καθοδόν προς την περιοχή. Προσπαθώ να μιλήσουμε και με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων εκεί, και στο Μαζεράκι αλλά και στο Φλόκα. Ο κύριος Νάνος από το Μαζεράκι και ο κύριος Φλόκας στον Φλόκα εκεί. Και ο πρόεδρος είναι στο πεδίο προφανώς. Νεότερα σε πολύ, πολύ λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στο να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και πάμε στην Κρήτη. Εκεί στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μια τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα ένας οπυρός είναι συνεχής λόγω των θυελλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε έναν καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκκαινώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του νότιου Ρεθύμνου

0: Συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
1: Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Την ίδια ώρα σε κατάσταση, η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Οι συνθήκες πυροσβεσής δύσκολες λόγω των ανέμων. Ο Χάρης Λεοντάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στα πύρινα μέτωπα. Ελάτε να ακούσουμε τι ακριβώς μετέδιδε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011 όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταϊώτη περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το Φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο Φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταϊώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη Λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταϊώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το Φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταϊώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά, από τον Τριμισιανό Φαράγγι, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυρκές του Κουρταϊώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν, είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρύα Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
1: Και όλα αυτά, όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες, δυστυχώς, όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή έχει και δυστυχώς πολύ πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, διότι η χώρα πενθεί και το περιοριστικό σώμα επίσης τρινεί τρία στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες, ενώ σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρηση στο Γήθιο, στην περιοχή του, στην πόλη του, στο Αγρίνιο. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
3: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Τα είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
4: Θρήνος στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
2: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους δύο πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα δύο αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
4: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
5: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκανε.
4: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
2: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.

0: Σβέστη.
1: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
1: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
3: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
1: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
4: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής, να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
5: Ο 27χρονος υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
1: Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
6: Σε όλη αυτή την κατάσταση στο Ρέθυμνο, σε μια πολύ μεγάλη πραγματικά περιοχή, αλλά και σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη και βεβαίως και άκρως τουριστική περιοχή, είχαμε και την διαδικασία με πολύ πραγματικά λεπτούς χειρισμούς των εκενώσεων. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλές σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού και πάλι ο Γιώργος Πρωταψάλτης.
7: Μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
8: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
9: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
8: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήμματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
10: Ήρθαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
11: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
8: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
12: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
13: The management of the hotel to pack our things and go immediately. To stay on the bus station, the bus will come and we will drive away.
14: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon. And they told us to get out of the hotel by 6 o'clock, so that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
15: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σαντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
16: Άγιος Παύλος!
8: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
17: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
8: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιομέτρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμούς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
9: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς.

0: Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
2: Που φυσάει αέρας, δεν μπορεί να σηκωθούν ελικόπτερα. Τις μόνο με τα, ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
3: Ενώ κινδυνεύσαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις αιστείες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
4: Πέρα καεί κάνουν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καεί κάνουν τα πάντα.
5: Αγκαζέ πήγαινα με δύο άτομα να περπατήσουμε στο δρόμο. Όχι στο χωράφι, στο χωράφι έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
0: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
4: Μέσα στο χωριό συμπήρει, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις από το καλύτερο.
6: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνες ένα τον ίδιο να σε ρίξει κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

μουσικά. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Δελτίο ειδήσεων με την Θεά Μαράκη και επιστρέφουμε και λίγα λεπτά μετά τσέκου και πάλι κοντά σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις 6.

Θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστα

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απικύρει. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει.

Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Καλή, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια. Θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7 όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο Μέλτος Πασχαλίδης λοιπόν σας σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Εδώ είμαστε, Αλεχάνδρο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλαιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί στις κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς, ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ. Μας φροντίζει να επιμελείται της καφέινης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούντη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδερνέ. Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή ξεκούραση πλέον. Αυτό είναι βασικό. Την διαδικασία της συνταξιοδότησης. Οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια. Οπότε είμαστε να σε καλά, αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας, ήδη όσες έχουν έρθει. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας, καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως φαίνεται και έτσι όπως εξελίσσεται, δυναμώνουν και οι δυνάμεις, ενισχύονται οι δυνάμεις. Εμείς ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακοινώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου, ενώ νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας, δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ευχόμαστε ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ώρα χείρα στο κακό που μας βρήκε.
3: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε, αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψης νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
4: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύονται, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδί σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Θυελώδης άνεμη πνέου στο νησί, δυσχεραίνοντας

0: Το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Τρυπητή. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην Άνδρο μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή να καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρο. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
1: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
0: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
2: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άριος, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατησίων. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνετε εδώ το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και εμείς υπόλοιπους φίλους της παρέας. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία από την παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλειότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα Δημήτρη και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχεις εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους καιρικούς, τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης από το Λαγωνίσι, καλημέρα Τάκη. Δυστυχώς λέει επέστρεψα, πάνε οι μπύρες και τα λουκάνικα. Καλημέρα Τάκη, είμαι εδώ. Καλή επιστροφή. Καλό, έτσι. Καλή εργασία, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή, όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
3: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμβρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέτος το καλοκαίρι.
2: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Αχαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τρόχου, στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικία, στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα, και στα Σπάτα συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που δόθηκε την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι, δηλαδή, μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων.

0: που με τέτοιο. Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: «Όπα ρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ενώτι, μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας και άντα και μια χαρά, γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα». Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιου ανθρώπους, το ασφαλέστερο, καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα, κλειδώστε τους που λέει ο λόγος, καθίστε και εσείς μέσα, ραδιόφωνο, Sky, τηλεόραση, Sky, όλα μια χαρά, διαδίκτυο, Sky, θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε: «Να, αυτός το επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του». Αυτά λοιπόν έτσι. Τώρα, τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, και ειδικά όταν σήμερα, και για σήμερα μάλλον, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο. Οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Αιρεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας, 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ. Η Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετόπων.

Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο με τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτών τον Αυγούστου. Το Αυγούστου να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπειλο από Ραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και να μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπααϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation of for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τη εισαγωγή νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ae.

0: cy. Οπότε λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, θύνετε ακριβώς θέλετε, αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα, τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθερτικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε, στα ζητήματα και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουμαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Και σε αυτό να αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής, μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιουμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διαζωνικής και δικαιωτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και σύμφωνα με τις αρχές της αξίας αλλά και την νομοθεσία της Ευρώπης.
1: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Καρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος.

Εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Είναι αναμονή βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων, θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάσβεσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά του Κυπριακού, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης εχθές στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα του 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Το χωριό έχει εγκαινωθεί. Προς το παρόν σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει, προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα, το οποίο είναι?
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζουν τα αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν, πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το ένα χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό και νόχι. Και πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Διασώδης περιοχή είναι. Διασώδης περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς, προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί,

0: Ανθρώπου... Είναι κατέβει κάτω οι οικογένειες από εκεί, οι κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την
1: άμαξη,
0: το χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι. Καιρικές συνθήκες.
0: Φυσάει. Φυσάει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μαζεύετε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια, κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Από όσο ξέρω εγώ, όχι, δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά λισομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και, και την Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη της Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανό Λιρίτσα.
2: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι όροι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο εν λόγω θέμα στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για τα πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό και χτυμένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό και χτυμένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλά τα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λιρίτσας για την Deutsche Welle.

Σε διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα αέρια μέσα ελπίζουμε ότι θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί στην Δυτική Αχαΐα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Μπέρς, καλό πρωί εδώ. Για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στην επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να σε καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα, οπότε είναι και περνάει καλοκαίρια Ιταλίες. Μια χαρά σε και σένα, να σε ακολουθεί, Νότι. Εδώ και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ρεπορτάζ Δέσμευ Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.

0: Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
3: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίηση του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
4: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γαν τη σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δανειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
8: Τώρα, πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε, γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενος στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
8: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη Walk Agenda. Επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
9: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές σέριδες για τη Walk Agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
10: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
9: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητας η κυβέρνηση.

0: Με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
1: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
2: Έχουμε πολιτιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
2: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
0: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
4: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
0: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Και Ευθύμη από το Μόναχο, καλημέρα Ευθύμη. Καλό πρωί να ακούσατε το ρεπορτάζ. Ξεκινήσατε αμέσως, ήρθατε όλοι εδώ. Ο Κεράσπρο, το Περιστέρι, Ελευθερία, ο Θανάσης, καλημέρα. Καλό πρωί για, για το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε μόλις. Έπαιξε κανονικά και όλες τις αντιδράσεις όπως ακούσατε για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στο Δαμιανό, να σε καλά, Δαμιανέ. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, να σε καλά. Εγώ να πω επίσης καλημέρα και στον εκείνητο τον κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, ΕΒΑ και οτιδήποτε άλλο κάνει επαγγελματικά, αναλαμβάνει και σύμβολο διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειες με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των πρωτοβουλειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χαρά στο κουράγιο σας, αγαπητέ Βασίλη Ανδρικόπουλε. Να είστε καλά. Εδώ, αφού η Λία Αντεπλή έχει φτιάξει το λαγούμι ο Γιώργος Πιάλτης, πρέπει να φτιάξει λίγο εδώ το δάπεδο. Πήγαινε έλα. Δεν ακούς κιόλας.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Εντάξει, ναι. Η Μεράνια Πασχαλίδη, είδες ότι πετάγεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Μεράνια Πασχαλίδη εδώ, ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ, ως και τις 10. Μετά τις 10 το πρώτο πράγμα που μαθαίνετε στον Sky είναι η θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Δεν το ξεχνάτε, διότι δεν θα πάει καλά η μέρα σας με τον Νίκο Ανδρίτσο. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, Σάββατο και Κυριακή εδώ, 5 με 7. Να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά. We'll be right back.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Άρλας, Γρηγόρη Γιαννακόπουλο, που μίλησε στο Sky, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό Φλόκα και κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επήγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στον έτολο Ακαρνανία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι διελώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Άρλας, Γρηγόρη Γιαννακόπουλο, που μίλησε στο Sky, το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό Φλόκα και κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επήγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στον έτολο Ακαρνανία. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι διελώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον.

0: Ανάπτυξης. Σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται οι μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πυρήνα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλο. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Ατολακαρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐ, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από Ασώματο, εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο Ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον χιτά της Πάρου.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
2: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία του στιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Σε δήλωση του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
3: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πληθώς συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένη.

0: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
1: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντων, όνε περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Η δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να απολύσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο

0: πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται το μεταξύ επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην κινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε την Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Δεν με αφήνει να αγιάσω ο κύριος Γιαννήρης. Ήθελα να σας πω πρωί-πρωί καλημέρα σας. Καλό ταξίδι για σας που φεύγετε. Να περάσετε καλά, παιδιά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι μας πήρε ο αέρας. Κάτσε ρε, Νότι, περίμενε μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό. Και σκεφτείτε εδώ στο λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στη Αχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Αχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πρωί-πρωί, κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
0: Τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
1: Είναι καναντέρ. Κοίταξε. Από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοηθικής Προστασίας και με τον Υπουργό, τον κ. Τουρνά.
0: Ναι.
1: Και τους ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο χρόνο της ημέρας να υπάρχουν εναέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
1: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακαεί η περιοχή, η πρώτη φορά είναι?
1: Έχει πριν 15 χρόνια.
0: Έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
1: Είναι δασική περιοχή. Βέβαια εκεί γετνιάζει και με χιτά, να ξέρετε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, εννοείται. Ούτε έχει φτάσει φωτιά στο χιτά. Ναι. Απλώς σας λέω ότι γετνιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνευσε η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
0: Επίγειες υπάρχουν. Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
1: Πολλές επίγειες. Η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, τη πυροσβεστική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, και 6:30 ήταν εδώ.
0: Ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
0: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
1: 4 και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 ώρα το πρωί, δηλαδή.
1: Και εγώ 4 ώρα κοιμάμαι τώρα.
0: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί, τέτοια ώρα λίγο το μάτι μου. Αλλά 4 ώρα. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι.
1: Είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν
0: τα αεροπλάνα.
1: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου.
0: Ναι. Άρα 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα.
1: Ναι, μέχρι
0: στιγμή ήταν. Καλή δύναμη.
1: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί. 4:55. Και 5 και 4, δύο στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι, είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τους

0: σχετικές ρήψεις. Τώρα, στη Μπάρο, τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί, στην Πάρο, να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα, είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
0: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση νομίζω στον
1: αγώνα. Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Ναι. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
0: Η άνεμη στην περιοχή.
1: Η άνεμη είναι ισχυρή, μας ενισχύει λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά.
0: Ναι, στο χώρο
1: και γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
1: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων δηλαδή.
0: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: και είχε και πέρυσι στην ίδια περιοχή.
0: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί.
1: Ναι. Είναι μια δασική έκταση. Ναι. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός επί φυλακή.
0: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
1: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
0: Έτσι,
1: γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Πώς.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι
0: άλλο. Καλά, όχι προφανώς. Αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί. Μου κάνει εντύπωση. Εμένα το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Καλή
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρη κατά τις 5.30 6 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε? Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεν έχουμε να την κόψουμε το μικρό κάτι.
0: Ναι,
2: έχει
0: επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
2: Εχόμαστε, αδερφέ, εχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
0: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία, θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά και εγώμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά, τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής ταφής, για τον οποίο όπως καταλαβαίνετε φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί, αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα, προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο, πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
0: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωοπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωοπηρώσεις.
0: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
0: Σάει πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή οι ρηπές είναι πάνω από 12, υπάρχουν ρηπές, 12 μποφόρ. Oh. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επισέλθει, δηλαδή να. Τι να κάνεις έτσι, με την ηλικιώδη ταχύτητα την οποία φεύγει η φωτιά.
0: Συνεχίζει να είναι. Μάλλον από ό,τι διαπίστωσα, τα εναέρια σηκωθήκαν, ξανακαθίσαν, δεν μπορούν να συνδράμουν.
3: Δεν μπορούν ούτε σήμερα. Δυστυχώς, και φοβάμαι πάρα πολύ, όλη μέρα δεν θα μπορέσουν. Βάσει του μετεωρολογικού δελτίου.
0: Ναι, μόνο επίγειες δηλαδή ότι μπορέσουν.
3: Μόνο οι επίγειες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι με έχει πληροφορήσει η πυροσβεστική, 296 πυροσβέστες και προσωπικό επιχείρη.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την πυρόσβεση.
0: Ένα κομμάτι της Πρέβελης νομίζω εκεί έχει καταστραφεί.
3: Εδώ έφτασε μέσα στο μοναστήρι, την προλάβαμε μέσα στο μοναστήρι, να κάψει το μοναστήρι.

0: Ιερά Μονή του Πρέβελη.
1: Α, στην Πρέβελη, ναι.
0: Ναι, γύρω-γύρω το είχε κυκλώσει και ευτυχώς δώσανε μάχη εκεί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου και δεν μπήκε μέσα στο μοναστήρι.
1: Μπράβο σας.
0: Η πυρκαγιά.
1: Μπράβο σας. Ναι. Όσον αφορά τις εκενώσεις, έχουν μεταφερθεί κόσμος από τις επικίνδυνες περιοχές.
0: Βέβαια, έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές. Σιγά-σιγά, βέβαια, σταδιακά γυρίζουν στις εστίες τους ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, και χθες είχαμε μια άψογη. Είχα εκενώσει στην Αγία Γαλήνη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και είχαμε μια άψογη επιστροφή όλων και των επισκεπτών και των ντόπιων στην Αγία Γαλήνη και λειτουργήσε η Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο του Δήμου μας.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργήσε το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, κανονικά υπήρχε την κανονικότητα και
1: μπράβο,
0: στην Αγία Γαλήνη.
1: Μπράβο. Και μου λέγαμε και χθες, νομίζω και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας εκεί πέρα, ότι συνέδραμαν και τα ξενοδοχεία γενικότερα της περιοχής να απορροφήσουν ένα κομμάτι του κόσμου. Πήγανε και σε περιοχές γειτονικών Δήμων κάπου που υπάρχουν εκεί στην
0: Ναι,
1: Αγία.
0: Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που άνοιξε το κλειστό γυμναστήριο στη Μύρα.
1: Έτσι.
0: Και πήγαμε 800 άτομα φιλοξενήθηκαν εκεί.
1: Μπράβο.
0: Και την επόμενη μέρα επέστρεψαν, βέβαια, όπως σας είπαμε, okay. Και δόξα τω Θεώ, τώρα λειτουργεί κανονικά η Αγία Γαλήνη.
1: Το μέτωπο, μάλλον δεν είναι μέτωπο, από ό,τι καταλαβαίνω είναι αναζωπηρώσεις τις οποίες προσπαθούν να μαζέψουν. Καλά καταλαβαίνω τώρα. Για να
0: ναι, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς υπήρξε δεύτερη πυρκαγιά εχθές. Μία η ώρα το μεσημέρι, περίπου μία και τέταρτο,
1: ναι.
0: Και ξεκίνησε καινούργια πυρκαγιά προς τη Μονή Πρέβελη, αυτή που ήταν προς τον Πρέβελη.
1: Μάλιστα.
0: Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησε δεύτερη πυρκαγιά.
1: Άρα δεύτερο μέτωπο.
0: Ναι, καινούργια πυρκαγιά.
1: Καινούργιο μέτωπο, κατάλαβα.
0: Ναι, καινούργιο μέτωπο, δυστυχώς. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για εμπρισμό. Περιμένουμε να δούμε. Για να δούμε το ανακριτικό τι θα βγάλει. Όπως και υπάρχουν και ενδείξεις ότι η ΔΔΕ ήταν υπεύθυνη για τις κρύες βρύσεις.
1: Στην αρχή, ναι. Μετά
0: ναι,
1: ναι.
0: Είναι με ενδείξεις βέβαια, περιμένουμε το πόρισμα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά, δύναμη. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Σταταράκης, Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Ρεθύμνου. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στέγανση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ, όπως κάθε πρωταθλητής. Δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείο 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιάνση είναι σε εξέλιξη από τις

4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Σκάι ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μόνοι Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Εντολή Ακαρανία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλλιώς θέλω να το περπατήσω, αλλά δεν γίνεται διότι έχουμε γεγονότα και πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης είναι ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Ξηρομέρου Εντολή Ακαρανίας. Φαίνεται και εκεί να έχουμε κάποιο ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Όλα είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Α, οκ.
1: Okay. Χάρη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας και του ίδιου του διοικητή του νομού,
0: ναι,
1: κ. Πετράκη, που συντώνησε όλες τις ενέργειες. Ο Δήμος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, καθώς και πολλοί εθελοντές κάτοικες της περιοχής που προστρέξαν στο σημείο και πραγματικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Είχα
1: μια εκτεταμένη εστία.
0: Ναι, η φωτιά ήταν σε δασική έκταση.
1: Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, όμορα όμως με τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κινδύνευσαν, ναι, πάθανε ζημιές σπίτια κλπ.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Μόνο δηλαδή το προλάβανε στο.
1: Το προλάβαμε στο τσάκ που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είχατε και στο παρελθόν προβλήματα, κύριε Δήμαρχε? Θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος είναι περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι πάντα δοκιμαζόμαστε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Το παρόν πάντα καλά, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, δήμαρχος Ξηρομέρου Εντολή Ακαρανίας. Διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές και βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα για να βρει και πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές αυτές, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή και τις συλλήψεις που έχουμε. Τώρα, να σας πω ένα θέμα το οποίο το καταρχήν. Καλό ταξίδι, επαναλαμβάνω, για εσάς που φεύγετε. Το βλέπα το πρωί, πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση, να σας πω ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα βέβαια έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί Σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται, αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι, μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, το μπιουρντί θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους

βάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε FAPAX, 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλλατε τη φορολογική σας δήλωση και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το διεύρο το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96, νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999. Ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και η βενζίνη και η 95, δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν, έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος Ισπανίας, έτσι, είναι Μαρόκο γύρω-γύρω και εκεί είναι ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας. Έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα, τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ, πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφστες, φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό. Και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης που λένε τα εξής. Θα μου πεις γιατί τώρα, αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις
με το Ισραήλ.

0: εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα, αρχίζουν τα σενάρια λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης ενδεχομένως να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για να υπάρξει μια αναταραχή στη Θέουτα. Κρατήστε και τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μελώνη, η οποία ζητάει να μπλοκάρει η συνθήκη Σέγγεν όσο διαρκεί αυτή η αναταραχή στη Θέουτα. Υπογραμμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μικροχρονικό διάστημα είχε δηλώσει ότι προτίθεται να τακτοποιήσει, να νομιμοποιήσει περίπου 50.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά είδα στα πλάνα και δηλαδή στις εικόνες και οικογένειες με παιδιά να μπαίνουν στον ισπανικό αυτόν θύλακο της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, ο οποίος εντωμεταξύ να ξέρετε ότι ελέγχει τα στενά του Γιβραλτάρ, αν δείτε το χάρτη, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει είναι εύκολο. Έχουμε ζητήματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα στενά του Ορμούς, έχουμε την Ερυθρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα, αλλά πριν πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της Prime Vendalia χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.000

0: 32.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρός είναι έτοιμος και θα μείνει έτοιμος πολλές ημέρες με το σύννεφα με την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε τους ανέμους. Το βαριάρο πυρελώδες, πολύ βαριάρος ανέμους στα πελάγη. Στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8 με 9 αποφόρο σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφυρέα και σε ένα τμήμα του Ικάριου Πελάγου, στο που πιάνει τη Λίκωνο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά, αλλά τη Σύρου, την Τίνο νομίζω.
1: Ναι.
2: Την Κύθνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτό το απόγευμα, τα 9 αποφόρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βράδυ, τώρα σε λίγο έχουν το πρενέστη και θα τα εξετάσουν οι συνάδελφοι.
1: Mm-hmm.
2: Άρα έχουμε ακόμα 9 αποφόρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην νότια Κρήτη. Διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα ρηπές θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένηση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι, απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει πέρα οκτάρι στο Αιγαίο, αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπήκε κάποιο, μπουν και τα 9 από φόρ. Από Κυριακή εξασφαλίζονται αρκετά οι άνεμοι έως πάρα πολύ.
1: Άρα δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι.
2: Κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα μπορώ να πω μισό από φόρ κάποιο σχέση με χθες, αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
1: Άρα πάμε για μείωση.
2: Πάμε για μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδεις ανέμους. Θα υπάρχει και απογορευτικό για κάποια τμήματα των Κυκλάδων. Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απογορευτικό, ειδικά εκεί Σύρο, Τίνο, Μύκονο για αυτές τις περιοχές και την Άνδρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 33 η Αθήνα και στα ανατολικά βέβαια πιο κάτω θερμοκρασία. Πέντε να ανεβαίνει λιγάκι την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει αυτούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητέ Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνο μου, κοίταξε να δεις. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές. Για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ. Που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις.

Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Οκ. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετάς στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. Για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, τη μαλακάσα που μου στέλνεις το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρεις στην ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θυλακό, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ, σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν, Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλεις να πάμε καλά. Άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Αυτά που γράφεις δηλαδή. Οκ. Okay. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο, δεν θα περάσει, γιατί νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο Brent, έτσι. 1,8% είναι όμως στα $85.3. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Α, να μην το ξεχάσω, να το πω και αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες δεν το πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει, ας το πω και σήμερα. Θυμάστε που είχαμε ένα χτύπημα Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν ηθελημένο το χτύπημα, λέει, στο συγκεκριμένο πλοίο και ζητούσε συγγνώμη για την όλη υπόθεση, διότι ήδη είχε βγάλει ανακοίνωση Τεχεράνη ότι προτίθεται να χτυπήσει στόχους ουκρανικούς και θα είχαμε και δεύτερο μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει. Είμαστε σε μια περίοδο που γενικά τα πράγματα τείνουν να γίνουν ή τείνουν να οριοθετηθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και αργότερα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο για να μιλήσουμε λίγο για τα ναυτιλιακά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι πιο δύσκολα από το Σεπτέμβριο αν συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, βλέπω ότι η τιμή χθες έκλεισε στα 57,4 ευρώ η μεγαβατόρα, υψηλή τιμή, για να δούμε γιατί θα βγουν τώρα από τη Δευτέρα, 3 του μηνός, που θα βγουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα που λέω και τιμολόγια του ρεύματος, προλαβαίνω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα στον τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ για τους λογαριασμούς ρεύματος έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συνεπείς, λέει, πληρώνουν τα αφέσια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, των λογαριασμών ρεύματος το 25. 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. 4 στις 10. Και ένα τμήμα του κόστους αυτών των λογαριασμών ρεύματος τον πληρώνουν οι συνεπείς. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα, τους έρχεται και ένα μπουγιουρντί παραπάνω για να καλυφθούν οι τρύπες που υπάρχουν από τους μη συνεπείς. Για διάφορους λόγους. Έτσι. Υπερπτήση τουρκική είχαμε χθες για πρώτη φορά μετά το 2023 στο Φαρμακονήσι. Έτσι, από ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο

0: μη επανδρωμένο αερόχημα, παρακαλώ πάρα πολύ, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναχαιτίστηκε, λέει, το τουρκικό αυτό αεροσκάφος, αεροπλάνο, αερόχημα. Δεν ξέρω αν αναχαιτίστηκε από αντίστοιχο ελληνικό ή από ελληνικό αεροσκάφος που κοστίζει σαφώς περισσότερο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θυμίζω ότι προχθές ο αρμόδιος υπουργός άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, επισκέφθηκαν υποδομές του πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, και αυτό, λέει, προκαλεί πάντα εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πα, εκνευρισμό διαβάζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,6.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25 23

0: 0-23-200 και στο grandsalecare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα λόμου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

ρωτάει ότι η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο, που και η δασική έκταση. Προσθέσε ότι δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό όμως αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη εντωμεταξύ αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθυμνού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπους λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 200 ευρώ το μήνα από τα 300 στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, και εσύ, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2026 και κατά συνέπεια καλύπτει και όλη

0: την περίοδο του φωτεινού καλοκαιριού. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί μέρος στον ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να επιδοθεί διαμαρτυρία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματο και τη πέμπτη δόση του ένφια. Αυξημένε είναι υποχρεώσει και για επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε, καθώ μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσει ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά.
0: Αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικέ δυνάμει για την ενίσχυση τη ασφάλεια. Ο Ισπανό Πρωθυπουργό θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανία και Ιταλία. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο τη ζώνη Σέγκεν, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή σημαντικών φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τη πρώτη δόση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματο και τη πέμπτη δόση του ένφια. Αυξημένε είναι υποχρεώσει και για επιχειρήσει και ελεύθερου επαγγελματίε, καθώ μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσει ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.

0: και τις πέμπτης δόσεις του ένφια. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στριβάν με την Παξί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η ΤΣΕΣΕΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δύναμο Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μείνει ο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρησε τη φανέλα του Ιστορικού Συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπαλα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, ημέρα αναχωρήσεων για τους τυχερούς της παρέας, που με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μιλάς οδικός ή από κάποιο λιμάνι, θέλουν να φτάσουν, επιθυμούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Βέβαια είναι οι συνθήκες οι καιρικές τέτοιες που τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν, διότι μαθαίνουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο και τη Ραφίνα, μιλώντας για τις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό εκτελούνται από το λιμάνι του Πειραιά. Μαθαίνουμε, όπως επίσης και το έγραφε ο Παντελής πριν από λίγο εδώ σε μήνυμά του, ότι δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας, εκτός από τις αναχωρήσεις για Μαρμάρι που εκτελούνται κανονικά. Οπότε το θέμα έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν για τα ταξίδια προς τις Κυκλάδες. Εκεί για την ώρα υπάρχει θέμα, και σε κάθε περίπτωση, αν έχετε ένα τέτοιο προγραμματισμό να ταξιδέψετε με πλοίο, εννοείται ότι καλείτε το αρμόδιο λιμεναρχείο για να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει και τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες σχετικά με την αναχώρησή σας. Βέβαια αυτό προκαλεί προβλήματα, μας το λέγανε νωρίτερα και στην εκπομπή στην τηλεόραση του Sky, διότι τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται αθροίζονται στη συνέχεια οι επιβάτες στα επόμενα και ούτω καθεξής, και αυτό προκαλεί ένα έμφραγμα. Την ίδια ώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Το τελευταίο μέτωπο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή στη Βιωτία, κυρίες και κύριοι, στην ξηρονομή Βιωτίας για την ακρίβεια. Ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έχουν σταλεί μάλιστα και 3 μηνύματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχουμε 2 μέτωπα, ναι. Πολύ σοβαρά. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται στην ξηρονομή, όπου η φωτιά, ναι, πέρασε μέσα από το χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική. Mm-hmm. Και το δεύτερο μέτωπο, ακόμα πιο σοβαρό, στον Άγιο Βασίλειο, που αυτή τη στιγμή γίνεται εκένωση από τη θάλασσα μόνο, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατευθύνομαι ήδη προς αυτό το μέτωπο μαζί με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας.
0: Και έχει κάνει ένα 112, αυτό έλεγα και νωρίτερα, από τον Άγιο Βασίλειο προς το Καπαρέλι πρέπει να πάνε, σωστά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς το Καπαρέλι, είναι δυνάμεις εκεί, τους συντονίζουν, γίνεται με πλωτά μέσα η απομάκρυνση του κόσμου. Είναι πολύ σοβαρό εκείνο το μέτωπο πλέον. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι. Οπότε το αρχικό μέτωπο έχει σπάσει στα δύο, κύριε Ντασιώτη.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά μέτωπα.
0: Α, είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση μία φωτιά με την άλλη.
0: Ναι. Το ένα, ναι, στην ξηρονομή που πέρασε μέσα από το χωριό, μας είπατε.
1: Πέρασε μέσα από το χωριό και ακόμα ελιές. Ευτυχώς δεν είχαμε απόλυες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, mm-hmm, σε κατοικίες και σίγουρα σε ανθρώπινες ζωές, από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, ακόμα υπάρχουν εστίες μέσα στο χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική.
0: Μάλιστα. Και φυσάει πολύ στην περιοχή, μαθαίνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Ναι. Δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσο, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Μόνο με πήγες δυνάμεις και με ό,τι δυνάμεις υπάρχουν της πολιτικής προστασίας και των πολιτών που προκειτούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
0: Οπότε κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις τώρα, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει ακόμα στο μέτωπο, σε λίγο θα είμαι εκεί, όμως με επικοινωνία που είχαμε τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων, ναι, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα εκεί.
0: Ναι. Και είναι το λιμανικό και ιδιωτικά, ναι, σκάφη.
1: Ναι. Και ιδιωτικά σκάφη, ναι.
0: Και ιδιωτικά σκάφη. Μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, να έχουμε επικοινωνία σε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, να μας ενημερώσετε. Βέβαια. Να έχουμε και νεότερα από τη φωτιά. Βέβαια. Αυτή, κυρίες και κύριοι. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για την Βιωτία. Έχουν εκδοθεί και τα 112 όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία και όσοι βρίσκονται στην Αλική και τον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς τα Δομβρένα. Διαβάζω εδώ πέρα σχετικά με τα 112 που εκδόθηκαν. Επίσης μένεται η πυρκαγιά, αν και είναι καλύτερη εικόνα όπως βλέπω αυτή την ώρα και στην τηλεόραση του Sky, σχετικά με το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, όπου εκεί πέρα η φωτιά βρέθηκε στις παρυφές του χωριού, στη Φλόκα, έκαψε και κάποια πυμνιοστάσια που βρίσκονταν εκεί, στην είσοδο του οικισμού, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Ελένη Σταματοπούλου στην τηλεόραση του Sky, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν μέσα από το χωριό. Σχετικά με το Ρέθυμνο, το ακούγατε και νωρίτερα από τη Μεράνια Πασχαλίδου, είναι σε ύφεση τα δύο μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος, δήλωσε νωρίτερα και στο σταθμό μας ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο αρμόδιος δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Είχαμε και συλλήψεις σχετικά με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρέθυμνο. Παρακαλώ, οπότε το κρατάμε και αυτό και εννοείται ότι θα είναι ένα ρεπορτάζ που θα έχει εξέλιξη και μέσα στην ημέρα. Να σας πω, μάλλον να σας επαναλάβω γιατί το ακούτε διαρκώς, αλλά καλό είναι αυτά να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, για την Αττική, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και για τις Κυκλάδες, τον Εύρο, όπως και για περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οποιαδήποτε εργασία έχουμε σε εκκρεμότητα ή την προγραμματίζουμε ή δεν ξέρω τι άλλο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, που μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει φωτιά, πραγματικά την αφήνουμε για οποιαδήποτε άλλη μέρα και όχι για σήμερα. Και γενικότερα θα έλεγα, διανύουμε αντιπυρική περίοδο, βλέπουμε τις συνθήκες γύρω μας και επειδή βλέπουμε και διαπιστώνουμε να υπάρχουν αυτοί οι εμπρισμοί, διαβάζω τώρα εδώ από τις αρχές του 2026 έχουμε 237 συλλήψεις, οι 209 για πυρκαγιές από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Λοιπόν, είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των περιστατικών, των πυρκαγιών που προκαλούνται από αμέλεια. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή είναι ασυγχώρητο από ένα σημείο και μετά να βλέπεις τις συνθήκες που επικρατούν, να βλέπεις τα αποτελέσματα που υπάρχουν μετά από τις πυρκαγιές, και θρηνήσαμε και τρεις συνανθρώπους μας, πυροσβέστες, τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να πω, από ένα σημείο και μετά, τι άλλο χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνεις μια εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο, που να υπάρχει απειλή για να ξεσπάσει φωτιά. Τι να πεις. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχουμε αυτό το πρωινό, και είναι κάτι που θα λέγαμε ήρθε ευνηδιαστικά νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ακούσαμε τον κύριο Ρωμανό να αναφέρεται, τον διευθυντή των ψηφιακών της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, να αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φυλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, και όπως αναφέρει πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φυλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με κάρτα δηλαδή, κατά 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει με εκείνους που εργάζονται σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, δηλαδή υπερτριπλασιάζεται σύμφωνα με την κυβέρνηση, και η ρύθμιση αυτή θα ψηφιστεί άμεσα, μαθαίνουμε, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026. Κατά συνέπεια, αυτό καλύπτει και όλη την φετινή σεζόν, το φετινό καλοκαίρι, και είναι κάτι πολύ καλό, διότι το γεγονός ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν τα φιλοδορήματα και με ηλεκτρονικές πληρωμές που έχουν γίνει πλέον συνήθεια για πάρα πολλούς από εμάς, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους και για τα εισοδήματά τους. Εκτός συνόρων, αυτό που

0: κρατώ επίσης είναι όλα όσα συμβαίνουν στην στη Θέουτα. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για έναν ισπανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται επί μαροκινού εδάφους, μιλάμε για τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ωστόσο, πρόκειται για ένα έδαφος, μια περιοχή, η Θέουτα όπως και η Μελίγια είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες έχει δικαιοδοσία και θεωρείται ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή τη μεταναστευτική πίεση, τη μεγαλύτερη όπως χαρακτηρίζεται των τελευταίων ετών, με τη μαζικότερη εισρωή, να σημειώνεται από χθες, και την κυβέρνηση της Μαδρίτης να στέλνει ενισχύσεις στη Θέουτα, στρατιωτικούς, έτσι ώστε να συνδράμουν τις τοπικές αρχές ασφαλείας για να διαφυλάξουν την τάξη. Την ίδια ώρα όμως αυτό προκαλεί και την αντίδραση της Ιταλίας. Η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της χώρας, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν για δημαγωγία. Κατήγγειλε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Ιταλίας, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, κάλεσε σήμερα μάλιστα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Οπότε είναι αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας, χωρίς εννοείται να ξεχνάμε και τις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Είχαμε νωρίτερα και την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, προσθέτοντας παράλληλα, περιγράφοντας μάλιστα ένα νέο τοπίο, μια νέα σελίδα με νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα. Πριν από λίγο είχαμε και την αντίδραση από τη Χαμάς. Αν το Ισραήλ, αναφέρει η ένοπλη οργάνωση, αν το Ισραήλ δεν τηρήσει τη συμφωνία, δεν θα την τηρήσουμε κι εμείς. Αυτό αναφέρει η Χαμάς στην τελευταία εξέλιξη που βλέπω εδώ. Είναι γενικότερα έντονη η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Μένει να δούμε, εννοείται, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, διότι κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά πώς και πού καταλήγουν. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς κάναμε την εισαγωγή και με τις πυρκαγιές αλλά και με το περίγραμμα της ειδησιογραφίας, αλλά έχουμε προγραμματισμένη και μία συνομιλία με τον κύριο Καρκατσούλη, τον εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διότι φαντάζομαι ότι το είδατε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, την κυβέρνηση να αναφέρεται στην απλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων, η οποία θα φτάσει στο 40%. Και όλα αυτά αφορούν τις διαδικασίες του μήτος. Μιλάμε δηλαδή για αφαίρεση γραφειοκρατίας, αφαίρεση δικαιολογητικών που απαιτούν οι υπηρεσίες όταν θέλει να διεκπαιρεώσει μια υπόθεσή του ο πολίτης, και αυτό σε ένα ποσοστό 40%. Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Το ζήτημα όμως είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, διότι ναι μεν ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και πολύ καλά κάνει, περιγράφει το σχέδιο και ποια είναι, θα έλεγα, τα δικαιώματα του πολίτη. Το ζήτημα είναι να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και από την υπηρεσία, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να έχει γνώση για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η τάδε ή δίνα υπηρεσία δεν δικαιούται να του ζητήσει, για παράδειγμα, ποινικό μητρό, και να το γνωρίζει αυτό και ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε θα λέγαμε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν όλα αυτά τα δικαιολογητικά να καταργηθούν αυτεπάγγελτα, έτσι ώστε ούτε καν να στα ζητούν. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο που έχει ο κύριος Καρκατσούλης για αυτές τις ανακοινώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδίτσου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι σωστά όσα είπατε εισαγωγικώς, να το βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι εσείς πάτε τώρα σε μία δημόσια υπηρεσία, ας πούμε ότι πάτε σε ένα ΚΕΠ, τα οποία είναι πολύ γνωστές δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νόμο του 26 στον οποίο αναφερθήκατε, ένα πρόσφατο δηλαδή νόμο προτριμήνου ψηφίστηκε, υπάρχει η εξής κατάσταση. Πρώτον, κάποια δικαιολογητικά από αυτά που θα χρειάζονται, ας υποθέσουμε ότι εσείς θέλετε να πουλήσετε ένα σπίτι ή να πουλήσετε ένα οικόπεδο.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Κάποια λοιπόν δικαιολογητικά, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλά τα δικαιολογητικά. Έτσι, υπολογίζεται από 10 μέχρι 20 δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν. Λοιπόν,

0: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πάτε εκεί και υπάρχουν δύο πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να αντληθούν από την ίδια την υπηρεσία μέσω της λεγόμενης διαλειτουργικότητας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι το σύστημα του ΚΕΠ, έτσι, που ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος, επικοινωνεί με το σύστημα του ληξιαρχείου και έτσι βλέπει ποια πιστοποιητικά είναι αυτά τα οποία δεν σας τα ζητάει καθόλου. Τα παίρνει μόνος του. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι συνήθως τα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν ληξιαρχικές πράξεις, γεννήσεως, θανάτου, γάμου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια κατηγορία πιστοποιητικών η οποία αντλείται από την ίδια την υπηρεσία μέσω της διαλειτουργικότητας. Δυστυχώς, πρώτο σχόλιο, εδώ είμαστε πολύ πίσω ακόμη παρά τις εξαγγελίες και παρά τα όσα έχουμε πει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να δικτυώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες με τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Και η δεύτερη κατηγορία δικαιολογητικών είναι αυτά που θα σας ζητήσουν να φέρετε. Δηλαδή θα σας πούνε, έχετε αυτό, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο. Ωραία. Αυτό επίσης το γνωρίζετε, είναι η γνωστή ταλαιπωρία που τρέχετε από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βγάλετε ένα πιστοποιητικό.
1: Αυτά όμως, συγγνώμη, το σχέδιο κύριε Καρκατσούλη είναι αυτά τα δικαιολογητικά να τα αντικαταστήσουμε με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Η τρίτη κατηγορία έχει σχέση με την υπεύθυνη δήλωση, αυτή που σας πω αμέσως τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τα αναζητήσει η υπηρεσία αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα σημαίνει μόνη της χωρίς εσείς να το ζητήσετε. Έτσι. Μάλλον χωρίς να τρέχετε, όχι χωρίς να το ζητήσετε. Για αυτά τα δικαιολογητικά θα σας δώσουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα σας πούμε υπογράψτε αυτή τη δήλωση ότι αυτά τα πιστοποιητικά τα ψάξουμε εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχει σταλεί εγκύκλειο στις δημόσιες υπηρεσίες, διότι θα μπορούσατε εσείς αμέσως τώρα να μου πείτε, μα εγώ πού να ξέρω ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναζητώνται αυτεπαγγέλτως και ποια είναι εκείνα τα οποία πάνε μέσω της διαλειτουργικότητας και ποια είναι εκείνα τα οποία ψάχνω μόνος μου. Γιατί έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να τα ξέρετε, γι' αυτό ζητήθηκε από τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες να πούν ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που έχουν τέτοιου τύπου δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά, είναι αυτά που συνήθως γνωρίζετε, το ποινικό μήτρο, οι ληξιαρχικές πράξεις που σας είπα ξανά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογική ενημερότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική κατάσταση κτλ. Δηλαδή όλα τα μείζωνα. Εάν κάποιος θέλει να πλουστεύσει, όπως είπατε κι εσείς, όντως, τότε πρέπει να μπει στις οικίες διατάξεις, προσέξτε, όχι το πιστοποιητικό, έτσι, γιατί το πιστοποιητικό είναι η εκροή μιας διαδικασίας. Δηλαδή,
1: μάλιστα, οπότε να αλλάξει τη διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα,
0: βέβαια.
1: Μάλιστα,
0: να καταργήσει δηλαδή βήματα στη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί πέφτει και το πιστοποιητικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο. Αυτό που αναφέρατε για το μύτος είναι γεγονός. Δηλαδή έχουμε ένα αποθετήριο διαδικασιών. Βασικά τι βάζουμε εκεί, ό,τι ψηφίζεται το βάζουμε εκεί και όπου μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τη διαδικασία το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Επομένως εκεί σκεφτείτε ότι είναι μαζεμένα τώρα πάνω από 4.500 διαδικασίες. Μιλάμε για μεγάλο όγκο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος θα αυξάνεται.
1: Και είναι ένας όγκος, κύριε Καρκατσούλη, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Είναι ένας όγκος ακριβώς διαδικασιών που πρέπει όλα αυτά να τα επεξεργαστούν, να τα αλλάξουν εφόσον μπορούν να αλλάξουν και το καθεξής. Αυτό όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια θητείας μιας κυβέρνησης. Οπότε εδώ χρειάζεται και συνένεση, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, απολύτως έχετε δίκιο, κύριε Αντρίτσο. Αυτό είναι το κλειδί, διότι εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου απλουστεύσει εδώ 20 χρόνια. Από το 2004, το 6 επίσης, το 15 πάλι, έτσι, με τον ΚΑΒ πάλι, και βλέπετε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να καταλάβετε, η πορεία της διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα συζητείται 20-25 χρόνια. Έτσι, πάει πολύ σιγά, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζουν ως διαμαγεία με ένα μαγικό ραβδί.
1: Να σας ευχαριστήσω.
0: Όμως,
1: ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη, που είστε μαζί μας εδώ στο ΣΚΑ 100,3. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία

0: πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτησή σου και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε δύο μέτωπα έχει σπάσει φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Βιωτία. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το ένα μέτωπο καίει μέσα στην Ξηρονομή που εκδηλώθηκε η αρχική φωτιά σε αγροτοδασική έκταση και το δεύτερο στον Άγιο Βασίλειο που καίει η δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις. Πρόσθεσε ότι λόγω των ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Νωρίτερα εστάλησαν 3 μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Φωτιά έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά. Άνδρες της πυροσβεστικής δεν μπορούν να μπουν στο εσωτερικό των φυλακών και αναμένεται επιχείρηση των ΜΑΤ. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η-2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΗ στην προσπάθειά τους να φτάσουν μέσω ξηράς και θάλασσας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός υπουργός εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το πρωινό Παρασκευής, που είναι η μέρα αναχώρησης για πολλούς από εσάς. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα όπως τα έχετε σχεδιάσει όλοι και όλα τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Τώρα τα ταξίδια με το πλοίο αυτό το πρωινό είναι δύσκολα. Από Ραφίνα και Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Από Πειραιά πρέπει να επικοινωνείτε για να μάθετε αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο στο οποίο έχετε προγραμματίσει. Θέλει λίγο υπομονή για να δούμε και αυτά τα θέματα πώς θα ξεκαθαρίσουν, καθότι πλέουν πολλά μποφόρ της τάξης του 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε είναι δύσκολο και το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις μετακινήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που φιλοξενούμε εδώ στον Sky 100,3. Είναι επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παράλληλα, εννοείται ότι κρατάτε και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Βέβαια, λίμον. Τόσα χρόνια την παλεύω με την ιστορία.
0: Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό έχω να πω.
1: Αλήθεια,
0: δηλαδή, είναι αυτοί οι οργανισμοί που τους χρειάζεται η χώρα, τους χρειάζεται η κοινωνία, βάζοντας και εισφέροντας θέματα στη δημόσια συζήτηση και φέρνοντάς μας και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
1: Και τώρα τελευταία, για όποιον ενδιαφέρεται, στο dicto.eu έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για το θέμα του νερού, γιατί στρατηγική του νερού και για τα προβλήματα της λειψιδρίας, που είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Νότια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και που, όπως ξέρετε, χθες ήταν μια συζήτηση στη Βουλή, πολύ δύσκολη, γιατί η κυβέρνηση, ενώ είναι σε διαβούλευση το θέμα του νερού, το θέμα της στρατηγικής για το νερό, που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, ενώ είναι σε διαβούλευση, έφερε τελείως ξαφνικά το θέμα της αλλαγής των δημοτικών επιχειρήσεων και όλοι οι Δήμοι τώρα είναι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς από αυτό, από το νερό. Έβλεπα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, κυρία Διαμαντοπούλου, να κάνει λόγο για μια δομική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, παρακολούθησα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή, ο οποίος έκανε λόγο για ότι έχουμε σήμερα μια πραγματικότητα με 735 φορείς διαχείρισης του νερού, που σχέδιο της κυβέρνησης είναι αυτοί οι φορείς να πάνε, να υπάρχει ένα επιτελικό σχήμα, να το πω έτσι, ΕΙΔΑΠ για τη Νότια Ελλάδα και ΙΑΘ για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε τι αντίκειται η επιχειρηματολογία και η στάση σας?
1: Θα σας πω, γι' αυτό ξεκίνησα από το θέμα της συνολικής στρατηγικής για το νερό. Ξέρετε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως για πολλά άλλα θέματα και για το θέμα της αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας, τα πολύ βασικά

0: που απασχολούν και το καλοκαίρι και το θέμα του νερού, υπήρχε δυνατότητα μεγάλων χρηματοδοτήσεων, γιατί αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη. Λοιπόν, έργα που αφορούν το νερό έχουν απενταχθεί. Και το πρόβλημα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε για το σχεδιασμό του νερού, δεν είναι οι φορείς οι οποίοι ανήκουν στους Δήμους.
1: Κυρία Διαματοπούλου, συγχωρέστε με μία διακοπή, παρακαλώ, αλλά έχουμε μία φωτιά στις Μυκήνες που είναι σε εξέλιξη. Να μας ενημερώσει ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Τζόμης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πείτε μας σχετικά με αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
2: Ξεκίνησε πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Έχει δυνατό αέρα, έχουν πάει ένα αέρια μέσα, έχουμε συμβράμει σαν περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γίνεται προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε. Σε εξέλιξη.
1: Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα ακριβώς, κύριε Τζούμη, ποια είναι η ενημέρωση?
2: Αφήθηκε κοντά από την περιφέρεια. Δεν έχω πάει ακόμη, τώρα είμαι στο δρόμο, δηλαδή κινούμαι προς το πεδίο.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θα επανέλθουμε σε εσάς.
2: Ναι, άμα χρειαστεί κάτι.
1: Ναι, υπάρχει κινητοποίηση, έχετε και ένα αέρια μέσα, μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Έχουμε και ένα αέρια μέσα και είμαστε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, γιατί σήμερα όλη η Πελοπόννησος, η Ανατολική Πελοπόννησος, είναι στο 4, έχει ανέβει τώρα στο 5 από ό,τι ενημερωθήκαμε ο δείκτης. Χθες το βράδυ είχαμε μια φωτιά στη Μεγαλόπολη, τελειώσαμε 3 η ώρα. Χθες επίσης είχαμε δύο φωτιές στη Μεσσηνία. Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Έχουμε δει
2: το καλοκαίρι, ξέρετε, την περίοδο αυτή που θα έχουμε φωτιές.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούμη. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν χρειαστεί. Κύριε Διαματοπούλου, συγγνώμη για τη διακοπή και μας λέγατε για την ουσία της διαφωνίας σας με την κυβέρνηση για το νερό.
0: Θα λοιπόν ότι το θέμα του νερού, οι απώλειες του νερού, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε, δεν ξεκινάει από το κατακαιρματισμό ή από το ότι είναι πολλές δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τις υποδομές που δεν έγιναν ποτέ. Ξεκινάει από το ότι χάνουμε από τα δίκτυα 30 έως και 45% του νερού χάνεται, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ επενδύσεις στα δίκτυα, στα έργα τηλεμετρίας, στην αφαλάτωση. Που αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται λοιπόν και ως μόνη μεταρρύθμιση πρώτα-πρώτα. Να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ό,τι κάνει το ονομάζει μεταρρύθμιση. Ότι υπέ την κέντρωση αρμοδιοτήτων στις δύο μεγάλες, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει οργανωτική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που να αποδεικνύεται. Και προσέξτε, ενώ γίνεται η συζήτηση για το πώς συνολικά θα σχεδιάσουμε το θέμα νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, αντιμετώπιση των νέων συστημάτων ίδρυψης, ψηφιακός μετασχηματισμός και παρακολούθησή τους, αρδευτικά συστήματα, αφαλάτωση οργανωμένη. Αντί λοιπόν να κάνουμε το συνολικό σχέδιο, φέρνει στη Βουλή εκτάκτως αυτό. Δεν επιτρέπει στους Δήμους να μιλήσουν. Προσέξτε, δεν κάλεσε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ομόφωνη απόφαση από τους Δήμους αυτή τη στιγμή, από όλους τους Δήμους, να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την τέτοια ταχύτητα και χωρίς οργάνωση και χωρίς μελέτη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων με τέτοια υπερσυγκέντρωση?
1: Άρα, η δική σας διαφοροποίηση, κυρία Διαματοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά, είναι επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Γιατί βλέπω και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν εμπορευματοποίηση και στο βάθος ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής.
0: Δεν είναι μόνο επί της διαδικασίας, είναι ότι μεταφέρεται οι αρμοδιότητες και ο έλεγχος τιμολόγησης μεταφέρεται σε αυτή την αρχή, η οποία σχεδιάστηκε. Και έχει πλήρως εμπορευματοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια και ουσιαστικά χάνεται ακόμα και η δυνατότητα τιμολόγησης από τους Δήμους. Όπου οι Δήμοι με το νερό ασκούν και κοινωνική πολιτική, ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα το νερό. Δεν είναι οποιοδήποτε αγαθό. Είναι προφανώς ένα δημόσιο αγαθό. Και με το δημόσιο αυτό αγαθό θα επιδοτήσεις, θα δεις ο κάθε Δήμος τι είδους ανάγκες έχει, θα δεις ποιες ομάδες χρειάζονται υποστήριξη. Και βέβαια χρειάζεται και μια ειδική ενεργειακή πολιτική για την ανακούφιση αυτών των εταιριών. Έτσι, όταν τις αφήνεις και μαζεύουν χρέη τεράστια, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στους Δήμους που χρειάζεται, γιατί δεν έχεις ενεργειακή πολιτική, πνίγονται στα χρέη και μετά βρίσκεις ως λύση να τα μαζέψεις με τον τρόπο που τα μάζεψε και να βάλεις την δυνατότητα της αποτίμησης της τιμολόγησης μια αρχή η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.

0: Το νερό δεν μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε ωστόσο όμως. Ναι.
0: Και επί της ουσίας και επί του τρόπου λειτουργίας.
1: Ναι. Θα συμφωνήσουμε ωστόσο ότι και η διαχείριση που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτή που η αρμόζουσα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε όλοι απαρχαιωμένα δίκτυα ή την άρδευση η οποία γίνεται με απαρχαιωμένους τρόπους που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε σύγχρονες τεχνικές. Γενικότερα υπάρχει σπατάλη, υπάρχει απώλεια και όπως έχετε πει και εσείς επανειλημμένα, δεν έχουμε απεριόριστο νερό, έτσι. Χρειάζεται διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία που έχει στη λειψιδρία που διαπιστώνουμε κατά καιρούς. Θέλει και μια άλλη διαχείριση.
0: Το ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι δεν υπάρχει σχέδιο, θα σας πω μόνο το εξής. Ότι όταν έγιναν τα ταμεία ανάκαμψης, τότε έπρεπε η κάθε χώρα, είχε τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης υδάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπέβαλε η Κροατία, υπέβαλε η Ισπανία, υπέβαλαν όλες οι νότιες χώρες, η Σλοβενία. Εμείς δεν υποβάλαμε. Τώρα λοιπόν μελετάτε το σχέδιο για τους υδάτινους πόρους, που είναι όλα αυτά που είπατε, και ποια είναι η μεταρρύθμιση. Αντί να μιλήσουμε για να ξεκινήσουμε το πώς θα το οργανώσουμε, γιατί εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε καταθέσει σχέδιο, δεν κάνουμε απλά κριτική. Δηλαδή λέμε ότι η διαχείριση πρέπει να οργανώνεται στα γεωγραφικά όρια των υδατικών διαμερισμάτων. Έτσι λέει η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Μάλιστα. Οι φορείς πρέπει να είναι δημόσιοι διαδημοτικοί φορείς. Αυτοί θα αναλαμβάνουν την ενιαία ίδρυυση, την αποχέτευση, την άρδευση, την επαναχρησιμοποίηση των νερών, τα έργα αποθήκευσης, το σχεδιασμό προσαρμογής. Έχουμε κάνει μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία κατατίθεται στη Βουλή. Και αντί να συζητήσουμε για το πώς θα δούμε όλο αυτό το σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, λέμε μεταρρύθμιση, το ότι παίρνουμε 5 ΔΕΙΑ. Και τις βάζουμε, ας πούμε, στην ΕΙΔΑΠ και τις βάζουμε. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Δήμοι, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου και των Νεοδημοκρατικών Δήμων, δεν υπάρχει Νεοδημοκρατική Δήμη, οι Δήμαρχοι που πρόσκεται στη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, είναι όλοι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κυρία Διαμαντοπούλου. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω 3 λεπτά υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να μας πει για τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα από το Επιχειρησιακό μας Κέντρο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μπορώ να πω και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές. Μία από αυτές είναι στον Άγιο Βασίλειο, στη Διωτεία, αυτή τη στιγμή, όπου οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έπρεπε να μετάβουν από και σε μια έτερη πυρκαγιά πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή, στον Άγιο Βασίλειο, mm-hmm. όπου είναι η ξηρονομή της Θήβας, δηλαδή η ξηρονομή Θήβας και ο Άγιος Βασίλειος Θήβας. Διωτείας είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές όπου έχουμε ενεξελίξει αυτή τη στιγμή δύο δύσκολα σημάντα. Θεωρούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι λίγο πιο δύσκολη σαν πυρκαγιά, διότι ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς δηλαδή είναι προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση σε αυτή την περιοχή προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποιο κάτοικο ή κάποιο τουρίστα από το παράλληλο κομμάτι αυτό του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα έχει εκδοθεί ένα μήνυμα στις 9 και 37 περί απομάκρυνσης των κατοίκων της περιοχής Μάλιστα. του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Έχουμε όμως και ένα δύσκολο συμβάν αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά το φίχτη της Αργολίδας περίπου στις 10 το πρωί και επιχειρούν εκεί 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, ενώ έχει διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι μια πυρκαγιά η οποία και αυτή είναι δύσκολη, είναι πλησίων κατοικημένων περιοχών στην περιοχή, όπως σας είπα, Φίχτη, με κατεύθυνση προς Άργος. Στις 10 και 28 είχαμε μήνυμα ενημέρωσης και στις 10 και 37, δηλαδή μετά από 9 λεπτά, είχαμε μήνυμα απομάκρυνσης, προληπτικής απομάκρυνσης από την περιοχή Φίχτη με κατεύθυνση των κατοίκων προς Άργος. Δηλαδή τους κατευθύνουμε να πάνε προς Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Είναι μια δύσκολη ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία, καθώς έχουμε πολλές περιοχές σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορίας κινδύνου 4, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις 4 τα ξημερώματα μια δύσκολη πυρκαγιά στο κομμάτι νότια της Πάτρας, στο Φλόκα Αχαΐας, όπου και εκεί δόθηκαν και εκδόθηκαν, έπρεπε να εκδοθούν μηνύματα Μάλιστα. μέσα στη νύχτα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι. Τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία αντιμετωπίζουμε των πυρκαγιών είναι λοιπόν στη Βιωτία, στις δύο πυρκαγιές, στην Ξηρονομή Φίβας, στον Άγιο Βασίλειο, στο Φίχτη της Αργολίδας και στο Φλόκα Αχαΐας. Όχι ότι και οι άλλες πυρκαγιές δεν είναι δύσκολες, ωστόσο είναι αυτές οι οποίες απασχολούν πιο πολύ αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
3: Καλή δύναμη να ευχηθούμε, κύριε Αρτοπιέ, σε εσάς και τους συναδέλφους σας που αυτήν την ώρα είναι στο πεδίο και συνολικά όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και τους εθελοντές εννοείται και όλους όσους δρούν αυτήν την ώρα προκειμένου να υπάρξει κατάσβεση αυτών των μετώπων. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Και να επιστρέψω στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Νωρίτερα μιλήσαμε για το θέμα του νερού. Στο χρόνο που μας απομένει, στα 5 περίπου λεπτά, κυρία Διαμαντοπούλου, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας. Έβλεπα χθες αυτό το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τα οικονομικά σας, για τα δάνεια που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω την οξύτατη αντίδραση που είχατε. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, αναφέρατε χθες, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Να κάνω ένα σχόλιο.

0: για την παρέμβαση που έγινε του κ. Αρτοπιού και να πω ότι η ευγνωμοσύνη μας για όλους όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή και η σκέψη μας κοντά στις οικογένειες, δεν χωράει αμφιβολία.
1: Καλά κάνετε και το
0: τώρα. Έρχομαι τώρα στο θέμα το οποίο είπατε. Εμείς έχουμε δηλώσει δια του αρχηγού, δια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και απέναντί μας είναι η κυβέρνηση. Στο τι κάνει, γι' αυτό και ασκούμε αντιπολίτευση στη Βουλή και το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Όταν όμως υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και χθες υπήρξε μια εξαιρετικά εχθρική και προσβλητική επίθεση, και θα έλεγα ποιος μιλάει, γιατί από ποιον μάλιστα έγινε αυτή η επίθεση, το ΠΑΣΟΚ θα απαντά ακαριαία και θα απαντά επί της ουσίας. Γιατί, κύριε Ανδρέτσο, ο κύριος Τσίπρας μοιράζει πιστοποιητικά αριστεροσύνης, εντυμότητας, κυβερνητικής ικανότητας και πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα έτσι, πριν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλει να γυρίσει στη Βουλή από την οποία έφυγε, γιατί όπως είπε δεν είχε επικοινωνία με τον κόσμο. Ποια ήταν η δική του αριστερή πολιτική με τις τράπεζες, που μιλάει για τις τράπεζες στο ΠΑΣΟΚ. Ποιος αύξησε τα μείωσε τους φόρους, τα μερίσματα. Ποιος έφερε τα φανς, ποιος έφερε τους ηλεκτρικούς πληκτηριασμούς για να μιλήσει για αριστεροσύνη. Και μην πούμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν μνημόνια, γιατί όταν επιτίθονταν με φωτιές και βόμβες στο ΠΑΣΟΚ, μνημόνια υπήρχαν. Και βέβαια ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα. Όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα με καμπάνια πολυεθνικής, δεν αρκεί να έχει ρεύμα των δημοσκοπήσεων, πρέπει να πούμε ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει ποιος πληρώνει αυτή την καμπάνια, ποιος πληρώνει αυτό το κόμμα, ποιος πληρώνει όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας.
1: Νωρίτερα πάντως στην τηλεόραση του Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νηφούδης, μας έλεγε ότι είναι δωρές.
0: Εννοείται του Ελλάς.
1: Μας έλεγε ότι είναι εισφορές μελών και δωρές μελών και εθελοντική εργασία.
0: Ας δώσουμε τα στοιχεία των μελών. Ας δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία όπως ζητάει επιστοποιητικά από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα του 45%. Η επιχορήγηση ήταν αντίστοιχη για αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό μπορούσε να ξεπληρώνει τα δάνειά του. Το ΠΑΣΟΚ από το 45% έφτασε, σας θυμίζω, 4%. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις του μειωθήκανε σε ένα 5% των επιχορηγήσεων που έπαιρναν, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα δάνεια. Από το 2010. Δεν έχει πάρει μισό ευρώ δάνειο, ξοφλεί μέσω της κρατικής επιχορήγησης. Όλα τα έξοδά του είναι μέσα από την κρατική επιχορήγηση και είναι με διαφάνεια και δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Γι' αυτό και απάντησε με τέτοια ένταση και γι' αυτό απάντησε και πολιτικά και τεχνοκρατικά για τέτοιου είδους κατηγορίες, οι οποίες είναι απαράδεκτες στην πολιτική σκηνή και μάλιστα από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο όμως θα ήθελα, επειδή μπαίνω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω, δεδομένων αυτών των σχέσεων που έχει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, το γεγονός ότι κορυφαίος στέλεχος του κόμματός σας παρευρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκαλεί ένα ερώτημα?
0: Νομίζω έγινε με διαλόγους θεσμικούς όπως το εξήγησε. Αυτό δεν έχει σημασία. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται δια του Προέδρου, το εκφράστηκε χθες και δια του γραφείου τύπου του, το οποίο είναι συλλογικές απαντήσεις. Και σε οτιδήποτε τίθεται, το ΠΑΣΟΚ θα απαντάει. Έχουμε κάνει σαφές ότι είναι μονομέτωπος αγώνας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας εξήγησα πριν για το θέμα του νερού. Όπως θα μπορούσα να σας πω επίσης για μια δίθεν μεταρρύθμιση, γιατί μας έχουν πεθάνει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απλές αλλαγές. Αυτά που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τα δικαιολογητικά και για τα χαρτιά. Έτσι, όπου εδώ έχουμε πραγματικά ένα καινούριο μεγάλο ζήτημα, όπου αναφέρθηκαν στη νέα δυνατότητα που έχουμε να αντικατασταθούν τα πιστοποιητικά με μια υπεύθυνη δήλωση, που ουσιαστικά πάλι βάζει χαρτιά, δεν σταματάει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μόνο άπαξ, δηλαδή πρέπει να συνδέονται τα συστήματα μεταξύ τους, ώστε αν υποβάλλεις εσύ μια φορά τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, να μην την ξαναυποβάλλεις. Τώρα μας λένε, δεν θα την ξαναυποβάλλεις, αλλά θα κάνεις υπεύθυνη δήλωση. Γιατί ξοδέψανε δισεκατομμύρια, έκαναν εξαγγελίες και είμαστε πάλι στα ίδια. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία ή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ θα απαντάει αμέσως. Mm-hmm.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Την καλημέρα μου.
0: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11.

0: 10 και πάλι εδώ μαζί.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Nemea και Pugue Corinthia είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
8: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.
10: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.

0: Go Good. Έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Αλφα 88,6.
7: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
7: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μαρ, τα πεις και τα μίτς. Κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα

0: δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Το «Ο Διπορικός στη Ζωή» μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσαρα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε

0: Ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν το λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Να γίνουν ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Καραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι και κυρίως στη Σαλιπέδου και Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Πειραιά δεν έχουμε απαγορευτικό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα η Ματίνα Πολυχρόνη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ματίνα, σε πετυχαίνουμε στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έτσι, σε ό,τι αφορά στον Πειραιά που αναφέρθηκες, είναι τρία μόνο τα πλοία τα οποία δεν έχουν αναχωρήσει από το πρωί και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν σε Κυκλάδες, σε Σύρωτινο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν όπως φαίνεται να ταξιδέψουν. Και η ίδια εικόνα και στο Λαύριο με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.
3: Ναι.
4: Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
3: Ο κ. Μπαλατσούκας τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, πρόσωπος του λιμενικού, έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν, προς το βράδυ νομίζω θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το λιμενικό, δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας είναι που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται μια μέρημνα και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
4: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες. Γιατί η άνεμη είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυρή άνεμη. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
3: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν.

0: βάλουν φρένο σε αυτή την μεγάλη, την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
1: Έτσι είναι, οι ανεμήνευση που καθορίζουν τα διάφορα και τα πλοία βέβαια και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θηλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θηλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο, έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θηλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 ρη στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιά εκεί, Άνδρος, Μύκονος, Κιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφηρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφηρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5, επομένως 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν.
1: Ναι, έτσι είναι. Οι ανεμήνευση που καθορίζουν τα διάφορα και τα πλοία βέβαια και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους. Το επόμενο δελτίο θηλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θηλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο. Έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θηλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 ρη στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιά εκεί, Άνδρος, Μύκονος, Κιτίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφηρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφηρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω

0: αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφιρέα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5. Επομένως, 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια. Κάποια δρομολόγια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την άνδρο, δεν τα κατάφερε. Τίνο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε. Αν έχουμε 9 μποφόρα αύριο, θα είναι μόνο στο στενό Καφιρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια. Άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες, αν έχουμε κάπου 9 μποφόρα. Πράγματι, αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Ναι. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
1: Άρα, στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες.
0: Και σήμερα.
1: Σήμερα και από αύριο βλέπουμε.
0: Από αύριο είναι πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν.
0: Εξαίρεση είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολία. Στην Αργολία, εδώ έχουμε δύο ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίχτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει, η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
2: Καλό μας ημέρα, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύρινου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά, στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Σε επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 και 38 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πόρτο Χέλη. Ενώ εξ όσων πληροφορούμαστε, η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άφλιο. Να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά, η οποία έσπασε στις 10 το πρωί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενώ στις 13 και 37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη. Ενώ στις 10 και 37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη, με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζινού τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτή την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
3: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά στο τελευταίο 48ωρο με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους. Οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
1: Και η δική μας ευθύνη λοιπόν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τούρνας, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτή την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και θυολώδεις, έτσι κατά τα όπους άναμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες την ενημέρωση του περιοχής.

0: Ιατρικού Σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα, τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
1: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η βιωτεία. Η βιωτεία, και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι, και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψεροχώρι της βιωτείας στον Άγιο Βασίλειο. Όπου
0: διαθαλάσσιες εγκαταλείψανε.
1: 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχαμε από νωρίς το πρωί στην ξηρονομή βιωτείας το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε, και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα, πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή βιωτείας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί, και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
0: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες, και όπως φυσάει, Γιώργο. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως τον Βαγγέλη να μας.
1: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτείας, που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νοτολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως.
0: Τώρα που είπες, με συγχωρείς, Γιώργο, Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Αλλά υπάρχει η κυρία Αρβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της ειδικής γραμματείας της κυβέρνησης για τα ζώα συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπίστηκαν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Αρβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
2: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα στις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων, είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
0: Τραγικό. Βεβαίως, η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
3: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους, και θα είναι εκεί μάχημοι το τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση, η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
0: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρήνα μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, φεύγουν οι δυνάμεις.
1: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικόδασους έχει καταστραφεί, όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα, έσωσε και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές

0: πολιτικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι ναι, μεν έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης, σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι η σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι, μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό. Και επίσης έχουμε τεσσάρι, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και ύστερα Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
2: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια το 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας, υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην ύπαιθρο, είτε με τη χρήση φλόγας, είτε με καταστροφές καλλιεργητή σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη ΦΕΟΤ, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβλαρτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό φύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
3: Καλησπέρα σας. Η Θεούτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Θεούτα πραγματικά εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν, προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Θεούτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Θεούτα ήταν το 2021. Mm-hmm. Όπως ανέφερα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια περιοχή
1: όπου... Ζητοκραυγάζοντας, ζήτω η Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
3: Ζήτω η Ισπανία, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν παραπάνω από
1: πώς το μισό. Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
3: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Θεούτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
1: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι ομολογοί του να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
3: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο Σάντσες,
1: το έχουμε καταλάβει.
3: Ναι. Ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό.

0: αποκλεισμό των μεταναστών, οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με τη Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον οι εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρποληθεί την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
1: Ναι, μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
0: Είναι αναμενόμενο. Είναι σκηνές που έχουμε δει και το 2021.
1: Μάλιστα. Και οι Γάλλοι που ενισχύουν και εκείνη τα σύνορά τους με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Χρύσα Τσίχλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Ήταν μια συνάντηση που έβλεπε μπροστά, έβλεπε στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, Δέσποτα Βλεπάκη, καλό μεσημέρι.
2: Την 1η Ιουλίου συγκεκριμένα, αλλά όλα πρέπει να είναι έτοιμα, η Αθήνα πρέπει να είναι μια κούκλα, υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι θυμοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα. Αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τις συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος. Αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους δύο άνδρες. Όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε, το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή τους.
1: Ναι. Πάντως, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
3: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τον που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
4: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάς. Η Ελλάς στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
2: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμαλία ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε η υπεύθυνη του Πασόκ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις άνοιχτες συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια, πώς πληρώνονται και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Όλα αυτά βεβαίως ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση της Ελλάς, την οποία έβαλε στον ίδιο ντουρβά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και μίλησε για

0: αφέσια των κομμάτων στις τράπεζες, υπονοώντας ουσιαστικά, μάλλον ευθέως το είπε κυρία Κουφονικολάκου αργότερα σε ανάρτησή της, ότι επειδή είναι δέσμοι των χρεών στις τράπεζες, δεν μπορούν να αντισταθούν και να κερδίσουν κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βαδίζουμε προς τη ΔΕΘ με τη θερινή ραστόνη του καλοκαιριού και οι τόνοι καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί η κρίσιμη μάχη εδώ στην κεντροαριστερά είναι η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Σωστά.
0: Και φαίνεται ότι από τη Χαριλάου Τρικούμπη παίρνουν το όπλο τους.
1: Λοιπόν, ωραία. Στην κουβέντα μπήκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Ο κ. Παύλος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για τα οικονομικά των κομμάτων.
2: Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της,
3: ναι,
2: και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνεια. Γιατί...
1: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών από ΠΑΣΟΚ και από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Νηφούδη.
4: Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει τα χρέη μας κανονικότατα και πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα κόμματα, αυτή τη στιγμή, για να επαναπροσδιορίσουν τη θέση στην πολιτική και στους πολίτες, θα είναι καλό να πάνε μπροστά την κουβέντα. Άρα, λοιπόν, η συζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ρύθμιση των χρεών των κομμάτων, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει απαντηθεί άπειρες φορές και δεν προσανατολίζει το πολιτικό σύστημα εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται.
5: Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο. Δεν είναι πολύ δάπανε οι εκδηλώσει που κάνουμε, είναι πολύ έξυπνα οργανωμένε. Πράγματι, όσο απίστευτο και να είναι στα παλιά κόμματα, από του ωφελοντέ που στηρίζουν το κόμμα ψηφιστικά, είμαστε ένα κόμμα δύο μηνών. Τα οικονομικά μα είναι ανοιχτά και θα γίνει και η οποιαδήποτε παρουσίαση όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίξαν το κόμμα.
1: Λοιπόν, όλοι τακτοποιημένα τα έχουν τα οικονομικά τους, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Δουδονής όταν μίλησε στη Βουλή για υπουργό κατάσκοπο?
0: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη χτες, αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει το σάλο που υπήρξε στα social media σε σχέση με μια συγκεκριμένη μορφή και τύπο γυαλιών συγκεκριμένης μάρκας.
1: Πολύ γνωστή
0: που
1: μάρκα.
0: Έχει τη δυνατότητα και να απαντάει σε κλήσεις σε όποιον τη φοράει και να καταγράφει έτσι, οπτικό υλικό. Τα γυαλιά φορούσε σε μια από τις περίοδους δύο του Υπουργός Υγείας.
1: Τώρα, στη,
0: το κατάλαβαν στα social media οι χρήστες όμως. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι έχει αγοράσει αυτά τα γυαλιά που του αρέσουν και όμως ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, καθώς υπάρχει, όπως μας εξήγησε, ένα ειδικό λαμπάκι που ανάβει κόκκινο όταν καταγράφεται. Mm. Ήταν σε ένα δημόσιο μέρος ως Υπουργός Υγείας με κάμερες τριγύρω. Οι πολίτες που ήταν εκεί ήξεραν ότι θα καταγραφούν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, από τις κάμερες, και σε περίπτωση που καταγραφόταν οτιδήποτε από αυτά τα γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσε, θα το καταλάβαιναν επίσης. Αυτό καταλάβαμε.
1: Ναι,
0: από αυτά
1: είπε
0: που
1: ότι είναι συμβατή με τον κανονισμό GDPR, τέλος πάντων. Ναι. Φαίνεται όταν γίνεται καταγραφή. Όλα αυτά, άρα, για να ρωτιέμαι, γίνονται γιατί πραγματικά του αρέσουν τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου? Γίνεται για να έχει υλικό άφθονο να το επεξεργάζεται, ώστε να συντηρούν όλοι πια έχουν λογαριασμούς και πολύ ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Γίνεται για να έχει τα πιστήρια σε περίπτωση που πάει σε κανένα νοσοκομείο? Και δούμε σκηνικά που έχουμε δει. Και για όλους αυτούς τους λόγους θα μπορούσε να είναι η απάντηση.
0: Θα πρέπει να μας απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης αυτό. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη τον αποκάλεσε κινούμενο κοριό.
1: Ναι. Εντάξει. Εκείνος σου λέει θα τα φοράω, τα αγόρασα, έδωσα 600 ευρώ, τόσο στοιχίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, νόμιμα, και τα θεωρώ μέσω προσωπικής ασφάλειας. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή

0: Επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σας επιστροφή εδώ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαιτέρως τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
7: Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένο ύψος το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι, άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος, μια καθαρά μαύρης οικονομίας, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος.
6: Μάλιστα.
7: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
6: Προδεθ, πολύ ωραίο, ναι.
7: Προδεθ, ναι, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα.
6: Μάλιστα.
7: Πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σε ζών και εκεί υπήρχε το πρόβλημα, γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, το αποδέσμευσε από το μήνα και το 3.600 που ήταν σύνολο επί 12 το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψεις 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδορήματα ή αν θα το σπάσεις 500 ευρώ 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και

0: γυρίσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους και τους απασχολεί τώρα, αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την 1η-1η.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
0: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο, κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιόταν από την κάρτα φορολογούνταν, και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
0: Ναι, και το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει, να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Λέει το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Πλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος το ερμηνεύσει έτσι.
1: Σημαντικό αυτό που λες. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί έτσι, σου λέει ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο 2 ημερών γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ, ας πούμε, και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέθα, όπως λες και εσύ, 6.000 ευρώ το μαύρο, φορολόγητα ωραία και καλά με τις ευλογίες.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Η αλήθεια είναι, είπαμε, και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση. Τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ.
1: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το φιλοδόρημα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετείται, και μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
2: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο της αντίληψης από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερδιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26.
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7%, και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
0: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται, η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση. Και αντιλαμβάνεσαι, για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο 15ημερο, πρώτα να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 από 3,9, και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9. Σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα, και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν θυμίσουμε ότι μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίσης επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ. Και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά στα ύψη.
1: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα, άρα. Έτσι.
0: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα Αν βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο, το βλέπουμε στο πρατήριο της

0: βενζίνης, αν πάρουμε άλλο λογαριασμό. Ναι, αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος το ίδιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα στα ξενοδοχεία, δηλαδή τις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
1: Mm-hmm. Άρα, επειδή σήμερα φεύγει η κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου, όπως λέμε. Καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, εκεί φαντάζομαι ότι τιμές θα είναι άλλες.
0: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα στη τιμή χώρας, 2,02 η αμόλυβ, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας υπηρετική Ελλάδα, ελπίζω ότι θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα ακριβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Φλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
2: Δύσκολο μεσημέρι, δύσκολο δοξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι πολίτες αντιλήφθηκαν άμεσα τη συμβαίνει με μία ανάσα.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επί τόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
2: Θα ακούω καθαρά, με ακούω.
1: Λέει με τεμποδίων. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά. Διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
2: Με ακούτε?
1: Τώρα ναι. Ναι. Σε ακούμε. Πάμε.
2: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτι. Η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια εξοχική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις πλόγες. Ένα αγροτικό, δύο σπίτιες είναι οι ζημίες που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
1: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα, θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα. Να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνους, όπως καταλαβαίνετε, ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λοντάκη θα πάμε τώρα, θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, Χάρη Φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα, κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν, επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
3: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους, δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την

0: επαφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φήνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή και το μαύρο έχει πάρει τη θέση του καταπράσινου τοπίου που υπήρχε. Παράλληλα να σας πω ότι οι πυροσβεστικοί είναι σε επιφυλακή, κάνουν συνεχείς περιπολίες στα καμένα, και αυτό γιατί υπάρχουν ανάμεσα στα ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα δέντρα και καπνίζουν ακόμα τα κουφάρια. Και όταν καπνίζουν τα κουφάρια μπορεί μια ρηπή του ανέμου να πάρει από εκεί
1: Δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει και πολύ.
0: Και να έχουμε ξανά τα ίδια.
1: Χάρη, πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
0: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης, υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρύα Βρύση, αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σφινθήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Καραντζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρων-άρων, εννοείται, έφυγε διαθαλάσσης.
2: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλο τρόπος διαφυγής από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτό του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν το εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή, δηλαδή αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
1: Άρα είναι ασφαλής λοιπόν, εκεί.
2: Και γι' αυτό λοιπόν
1: κρίθηκε
2: λοιπόν από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιες μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
1: Άρα είναι εκεί, εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί
2: είναι
1: το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι Φίχτη και καλαμάκι Βιωτίας. Φίχτη Αργολίδας, καλαμάκι Βιωτίας, τα πιο δύσκολα μέτωπα.
1: Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα πάμε σε μια νομοθετική παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον. Γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αυξάνει στα 30 από 25 τον πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής για τους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη. Η Έλενα Γαλάρινε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την τροπολογία. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Η τροπολογία αφορά μόνο σε όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια. Μιλάμε για τους καταδικαστέντες, για τους πολυισοβίτες. Έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως πολλαπλής ανθρωποκτονίες, τρομοκρατικές ενέργειες. Η νομοθετική παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την ποινή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΦΕΚ για τους πολυισοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε σοφρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου?
3: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να

0: αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκθεσης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή τη τρομοκράτηση, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Λοιπόν, και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος στην Λευκοσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκοσίας.
1: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη είναι του, η πρώτη του εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
2: Είναι η πρώτη του και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΕ. Καταρίνα, να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΙΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φίτο τόνισε ότι βασικό σκοπός των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
2: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φίτο έχει επαφές με την Τουρκία, οπότε από τη Λευκοσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μία πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλεις, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμό στη Φέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ, σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμό στη Φέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Φέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Φέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο υπουργός εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι, μάλιστα. Επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά τους σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al-Kahira News μετά

0: Διότι ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά έκανε τη δουλειά κοντρά στην Πάξη με το 2-2 και πρίκα το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγάρια. Πέρασε την επόμενη φάση, συνεχίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα την Τσεσεκά από την Βουλγαρία. Τσεσεκά 1948 για την ακρίβεια η ομάδα, προϊόν διάσπαση της ιστορικής Τσεσεκά. Σόφιας πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ την προσεχή Τετάρτη και όχι Πέμπτη στις 9.30 ζωντανά από τον Sky. Ρεβάνς σε δύο εβδομάδες την Τρίτη στην Βουλγαρία. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε τη νίκη του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου με μεγάλο πρωταγωνιστή του Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε δύο γκολ και γενικά τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του, όλοι αυτόν ασχολούνται. Σήμερα δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ, 2-0 την Δυναμό χθες και επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχτ την προσεχή Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, με την αθλητική σας ενημέρωση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε δύο λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά!

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με δυσάγει πάνω.
1: Ματούλα Ζαμάνι.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.

0: Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις 5.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Beffis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μαρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Μάτμα.

0: Motors, τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: έχω μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα

0: Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170

0: ρυθμούς, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: υπέροχο, Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο

0: Daily EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνη.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και

0: είναι αυτό?
1: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο
1: στις 5. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα.

0: ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπιφ και τα μίτ.
1: Πέντε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή?

0: Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγγι πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: ξενοδοχεία σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Χάσαμε τη θεία, Stop, του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση, Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς. Κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφιά.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.